Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο radiobird.gr, είμαι το Μακαρόν Τέρας και ακούτε The Mac Tapes ή αλλιώς τις μακασέτες.

Συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγει το Μακαρόν Τέρας από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη για όλους εμάς εδώ στο radiobird.gr.

Γεια σας, είμαι το Μακαρονοτέρας, είμαστε στο Radio Bird και αυτές είναι οι The Mac Tapes ή αλλιώς οι Mac Cassettes. Μουσική χωρίς πολλά άλλα λόγια που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση.

Μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώ.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε τώρα.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Ξεκινάμε απόλυτα χαλαρά και μελωδικά. Ο Τέντι Σούζα παίρνει το τσέλο του, μας κλείνει σε ένα νοητό άδειο δωμάτιο και αφήνει τη μελωδία να κάνει όλη τη δουλειά. Ιδανική μουσική.

Άμεσα ένα διαχρονικό κομμάτι, θρύλο από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Οι Ισπανοί Μεκάνο μας αφηγούνται μια σκοτεινή ιστορία γεμάτη μυστήριο για το παιδί του φεγγαριού. Μια ερμηνεία που ακόμα και σήμερα προκαλεί ένα

Και τώρα κάτι για τους λάτρεις του κινηματογραφικού ήχου. Ο Έλιαν παίρνει το πασίγνωστο Love Story και του δίνει μια επική, σκοτεινή αισθητική, μεταμορφώνοντάς το σε ένα άκουσμα που θα μπορούσε άνετα να ντύσει μια χολιγουδιά.

Συνεχίζουμε σε R&B ρυθμούς. Ο Τέντι Τόμας με το All I Do φέρνει αυτόν τον κουλητικό χαλαρωτικό ρυθμό που χρειάζεσαι για να κουνήσεις απαλά το κεφάλι όσο ξεκουράζεσαι στον καθένα.

Όταν μιλάμε για μελαγχολική κομψότητα, το όνομα είναι ένα. Lana Del Rey. Γραμμένο για την ταινία «Ο μεγάλος Gatsby», το «Young and Beautiful» είναι μια υπενθύμηση του πόσο όμορφα μπορεί να πονάει.

ώρα για λίγη γλυκύτητα της ανεξάρτητης παραδοσιακής μουσικής με τους She and Him, το σχήμα της ηθοποιού Zoe Deschanel και του Matthew Ward. Ένας ήχος με τη ζεστή αναλογική αισθητική της παλιάς κασέτας που σου αφήνει μια νοσταλγική αίσθηση σαν μια γλυκιά ανάμνηση.

Αν σας θυμίζει κάτι αυτό το κομμάτι, είναι γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική ατμοσφαιρική επανεκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας των Lord Huron. Ο Χολίσουα κρατάει όλη την εύθραυστη ομορφιά του αυθεντικού και τη φέρνει στα δικά του ήρεμα μέτρα.

John Steers, που γνωρίσαμε μέσα από το διαγωνισμό της Eurovision, με τη φανταστική του φωνή, επιστρέφει για να μας μαγέψει. Στο Silhouette, οι δραματικές θεατρικές του ερμηνείες δένουν άψογα με έναν σύγχρονο pop ρυθμό που σε καθυλώνει.

σειρά έχει ο Άρντι. Ο Άρντι Σον από το μίνι άλμπουμ του με τίτλο Figure 8. Εδώ έχουμε ήρεμη ηλεκτρονική μουσική στα καλύτερά της, με μινιμαλιστικούς ηλεκτρονικούς ήχους που χτίζουν μια κινηματογραφική ηρεμία γύρω σου. Απλά κλείστε τα μάτια και ακούστε.

Συνεχίζουμε με μια διασκευή έκπληξη στο Creep των Radiohead. Η Ark of Noah και η Erda Hayes παίρνουν τον θυμό του αφεντικού και το μετατρέπουν σε ένα χαμηλού ρυθμού υπνοτικό ύμνο που σου κολλάει στο μυαλό. When you were here before, couldn't look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so very special.

Ένα κομμάτι που όλοι ξέρουμε, αλλά σίγουρα όχι έτσι. Οι King Vagabond παίρνουν τον pop ύμνο των Aha από τη δεκαετία του 80, του αφαιρούν την ταχύτητα και το μετατρέπουν σε ένα σκοτεινό μελωδικό διαμάντι

Πάμε στον Harry Styles και το τραγούδι που το 2017 απέδειξε σε όλο τον πλανήτη τη σόλο δυναμική του. Μια επική μπαλάντα με έντονες επιρροές από τον David Bowie που σε παρασύρει με το συνέστημα και το κτίσιμο της.

Ώρα για τον Λούις Καπάλτη από το δίσκο του με τον ιδιαίτερο τίτλο Divinely Uninspired to a Hellish Extent έρχεται αυτή η ομοίη γεμάτη πόνο μπαλάντα που κατέκτησε τα παγκόσμια charts και τις καρδιές μας.

Και τώρα περνάμε στον Forest Rose και στο Sobbing. Ένα κομμάτι γεμάτο μελαγχολικά έγχορδα και απλότητα. Ό,τι πρέπει για βαθιές σκέψεις.

Η γυναίκα που έγραψε ιστορία κερδίζοντας δύο φορές το διαγωνισμό της Eurovision. Εδώ ακούμε το Tattoo σε μια πιο ήρεμη ατμοσφαιρική εκδοχή, όπου η Loreen ξεδιπλώνει όλο το φωνητικό της βάθος χωρίς τα έντονα εφέ.

Butter's on the sky, burning in your eyes. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβιτίδου, πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Υπάρχουν κάποια απογεύματα που ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνει. Η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά δεν είναι πια ίδια. Ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει πάνω από τις ταράτσες, τα μπαλκόνια και τους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι επιστρέφουν από τις δουλειές τους, αλλιβιάζονται να φτάσουν κάπου, άλλοι αναζητούν λίγη ησυχία πριν ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ημέρας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτή τη μετάβαση βρίσκουμε χώρο να ακούσουμε τις σκέψεις μας. Γιατί υπάρχουν ώρες που η μουσική δεν λειτουργεί σαν υπόκρουση. Λειτουργεί σαν συνοδοιπόρος. Μας θυμίζει ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, όνειρα που άλλαξαν μορφή, διαδρομές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ακριβώς όπως τις είχαμε φανταστεί. Και ίσως τελικά αυτό να κάνει ο χρόνος. Δεν παίρνει τα πράγματα μακριά μας, τα μεταφέρει. Όπως ο άνεμος μεταφέρει τα φύλλα, τα σύννεφα και τις ιστορίες. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε το ένα φαίνει τ' άλλο. Εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Την ακούτε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να μοιραστούν μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς ένα τραγούδι που τους συντρόφευε κάποτε. Απόψε τραγούδια για τον χρόνο, για τις αλλαγές, για τους ανθρώπους που συναντήσαμε, για εκείνους που χάθηκαν από το βλέμμα μας, αλλά όχι από την καρδιά μας. Και όλα όσα ταξιδεύουν μαζί μας, ακόμη και όταν νομίζουμε πως έχουν μείνει πίσω. Γιατί στο τέλος, the wind carries everything. Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα. I've no wish to be living 60 years on. Το 1970 ο Elton John δεν ήταν ακόμη παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ένας νεαρός μουσικός με ένα εξαιρετικό στιχουργό δίπλα του, τον Bernie Taupin. Το 60 Years On μοιάζε σχεδόν με κινηματογραφική σκηνή. Ένας ηλικιωμένος στρατιώτης, ένας κόσμος που αλλάζει. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος δεν ζητά ποτέ την αδειά μας. Ένα από τα πιο όρημα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ από δύο ανθρώπους που τότε ήταν μόλις στην αρχή.

Κάποτε κοιτάζουμε μπροστά, κάποτε κοιτάζουμε πίσω. Και ανάμεσα στα δύο υπάρχει ο ουρανός. Ο ουρανός που αλλάζει πριν τη βροχή. Grateful Dead δεν έγραφαν απλώς τραγούδια. Έχτιζαν τοπία. Το Weather Report Suite από το Wake Up the Flood του 1973 είναι σχεδόν ένα μουσικό ταξίδι μέσα στις εποχές. Σύννεφα, άνεμος, βροχή, αλλαγή. Η φύση γίνεται μεταφορά για τη ζωή.

0: Και όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι αλλάζει και ο κόσμος. Αλλά μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αμερική βράζει από πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Ο Γκράχαμ Νας γράφει ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι κάλεσμα. Είναι πίστη. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ιστορία.

χρόνια περνούν, οι εποχές αλλάζουν, οι ελπίδες μεταμορφώνονται, αλλά η ανάγκη να πιστεύεις σε κάτι παραμένει. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο, γιατί κάθε τραγούδι κουβαλά μια ζωή ολόκληρη. Ο Terry Reid είναι μία από τις πιο όμορφες χαμένες ευκαιρίες της rock ιστορίας. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε να γίνει τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στο τραγούδι του Faith to Arise δεν υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μόνο η πίστη ότι μετά το σκοτάδι έρχεται ξανά το φως.

Και μερικές φορές η ελπίδα δεν είναι κραυγή, είναι ψήθυρος. Είναι κάτι που κρατά ενωμένα τα πράγματα όταν όλα δείχνουν να διαλύονται. Το μοναδικό τραγούδι στο Rumors που υπογράφουν και τα πέντε μέλη του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, μια μπάντα που διαλυόταν προσωπικά την ώρα που δημιουργούσε ένα αριστούργημα. The chain keeps us together. Μερικές φορές οι δεσμοί δεν είναι όμορφοι, αλλά περιμένουν δεσμοί.

Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και υπάρχουν κάποιοι που δεν σταματούν ποτέ να μας ακολουθούν μέσα στις αναμνήσεις. Ήταν το κομμάτι των Fleetwood Mac, The Chain, μέσα από το Rumours του 1977. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ακολουθεί τώρα ο David Bowie και το κομμάτι Lady Greedin' Soul από το 1973 και μέσα από το άλμπουμ Aladdin Sane. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ που το κλείνει. Ένα από τα πιο μυστηριώδη τραγούδια του Bowie. Μια γυναίκα, ένα όνειρο, μια ανάμνηση, ίσως και όλα μαζί.

0: Ήταν ο Μπάουι και το Lady Green in Soul. Ορισμένες παρουσίες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, απλώς αλλάζουν μορφή και καμιά φορά επιστρέφουν για εκδίκηση. Ακολουθούν οι Blue Oyster Cult με το Revenge of Vera Gemini από το 1976 μέσα από το άλμπουμ Agents of Fortune με τη συμμετοχή της Patti Smith. Σκοτεινό, θεατρικό, σχεδόν γοτθικό. Ένα τραγούδι για τους ρόλους που παίζουμε και τις ταυτότητες που αλλάζουμε.
1: You're boned like a saint with the consciousness of a snake.

Πίσω από κάθε προσωπείο υπάρχει πάντα μια αλήθεια και μερικές αλήθειες χρειάζονται πολύ χρόνο για να υποθούν. Ήταν το κομμάτι των Blue Oyster Cult με τον τίτλο The Revenge of Vera Gemini με τη συμμετοχή της Patti Smith. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και είναι η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, αποκλειστικά στο Radio Bird, εκεί όπου οι ιστορίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Long Time Gone από τα 1969 από τους Crosby, Stills & Nash, ένα τραγούδι γραμμένο μετά την δολοφονία του Robert Kennedy. Εδώ ο David Crosby μετατρέπει τη θλίψη σε τραγούδι και το τραγούδι σε μαρτυρία.

Ήταν το κομμάτι των Crosby, Stills & Nash, Long Time Gone από τα 1969, που μερικές φορές η ιστορία αφήνει πληγές. Πάμε τώρα στους 10cc με το κομμάτι τους Waterfall. Οι 10cc είχαν πάντα έναν τρόπο να κάνουν το περίπλοκο να ακούγεται απλό. Το κομμάτι τους Waterfall είναι ακριβώς αυτό. Η παράδοση, η πτώση, η παράδοση στη ροή. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «The wind carries everything». Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα.

Ήταν το Waterfall από τους 10cc και από τα 1974. Ένα τραγούδι που λέει ότι όταν σταματήσεις να αντιστέκεσαι, άκους τον άνεμο. Τον άνεμο που μας λέει ο Cat Stevens από τα 1971. Ένα κομμάτι μόλις 2 λεπτά, και όμως μέσα του χωρά ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Ο Cat Stevens γράφει για την ελευθερία, για το ταξίδι, για την αποδοχή.

0: Ο άνεμος δεν εξηγεί ποτέ που πηγαίνει, απλώς συνεχίζει, όπως και οι άνθρωποι.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Πάω τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει γράψει ο David Bowie, αλλά το έκανε δικό του. Και ίσως αυτή είναι η πιο εύθραυστη ερμηνεία ολόκληρης της καριέρας του. Εδώ δεν υπάρχει ο Ziggy, δεν υπάρχει ο Thin White Duke, μόνο ένας άνθρωπος. Τίτλος του κομματιού «Wild is the Wind» από τα 1976 και μέσα από το άλμπουμ του «Station to Station».

Και κάπως έτσι ο άνεμος γίνεται συνέστημα, γίνεται αποχαιρετισμός και μας φέρνει στο τελευταίο κεφάλαιο της απόψινης ιστορίας. Ξεκίνησα με τον Elton John και με τον Elton John θα ολοκληρώσω. Με το κομμάτι «The King Must Die», ο οποίος χρησιμοποιεί την πτώση ενός βασιλιά ως αλληγορία για το τέλος μιας εποχής, για τη στιγμή που πρέπει να αφήσεις κάτι να φύγει ώστε να γεννηθεί κάτι νέο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μήνυμα ολόκληρης της απόψινης εκπομπής, ότι τίποτα δεν μένει ίδιο, αλλά τίποτα δεν χάνεται πραγματικά.

Και κάπως έτσι η απογευματινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να χαμηλώνει λίγο περισσότερο πίσω από τα κτίρια της πόλης και η μέρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να παραδώσει τη θέση της το βράδυ. Μαζί της παίρνει εικόνες, συναντήσεις, σκέψεις και μικρές ιστορίες που γράφτηκαν χωρίς να το καταλάβουν. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο τη μουσική, γιατί έχει το δικό της τρόπο να κρατά ζωντανά όσα ο χρόνος προσπαθεί να απομακρύνει. Ένα πρόσωπο, ένα βλέμμα, ένα δρόμο, μια εποχή της ζωής μας. Ήταν το επεισόδιο «The Wind Carries Anything», όσα κουβαλά ο άνεμος μαζί του. Μια ώρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα που ταξιδεύουν μέσα μας, ακόμη και όταν οι μέρες προχωρούν και οι εποχές αλλάζουν. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού που ήσασταν μαζί μου στο «Ένα φέρνει το άλλο». Εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, το live chat παραμένει ανοιχτό και η μουσική συνεχίζει το ταξίδι της. Μέχρι την επόμενη φορά, να αφήνετε λίγο χώρο στον άνεμο να περνά, να κρατάτε κοντά τους ανθρώπους που αγαπάτε, να θυμάστε πως μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν χάνονται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Τα ηχοντρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδόπουλος.

Τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Κοινή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ είμαστε σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 17 το Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με ελληνικό ρεπερτόριο. Να πούμε χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις Ελπίδες και κάποιες άλλες γιορτάζουν, δεν θυμάμαι τώρα, θα το θυμηθώ. Όπως και να έχει, καλά να είμαστε, καλά να περάσουμε.

Άλλη μια μέρα στην Αθήνα λέγεται το τραγούδι και ας το αφιερώσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το κλίνον άστι και ζορίζονται. Εμείς οι επαρχιώτες με ή χωρίς εισαγωγικά μάλλον περνάμε λίγο καλύτερα. Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ρέσης Ντάντος μαζί. Είναι η Ιουσουρούμ, μουσική που με τους οποίους ξεκίνησε η Μαρία Παπαγεωργίου, δηλαδή ο Σταύρος Ρουμελιώτης και να θυμηθώ και τον άλλον, και ο Κοσμάς ο Λαμπίδης. Η ποίηση στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.

Η αλήθεια είναι ότι εγώ προτιμώ τα ανοιχτά παράθυρα, αλλά για τις προσωπικές στιγμές και για την αποφυγή των αδιακρίτων ματιών, καλά είναι τα κλειστά. Και κάτι τέτοιο εννοούσε το τραγούδι. Πάμε σε ένα καινούριο του Πάνου Κατσιμίχα, βγήκε το Φλεβάρι. Ο Πάνος, ο οποίος κατά καιρούς δίνει καινούριο υλικό, είναι η αλήθεια. Για ό,τι αξίζει μόνο, λέγεται.

Μια ωραία μελωδία που μας παραπέμπει στις μελωδίες του Κατσιμιχιών. Ο Πάνος εξακολουθεί και γράφει και δίνει μελωδίες και στίχους που αξίζει κανείς να τις ακούσει ξανά και ξανά. Πάμε τώρα λίγο πίσω στο 1985, όταν τα υπόγεια ρεύματα βγάζουν τις παραλογές, το δεύτερο άλμπουμ τους. Εκεί υπάρχει το «Σαν έρημα καράβια».

0: Να πω κάπου εδώ για όσους ή όσες δεν είναι πολύ συχνές στο σταθμό ότι υπάρχει ένα live chat όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ήδη έχει δώσει παρουσία ο Λεωνίδας και ο Τάκης. Καλησπέρα παιδιά. Πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι που έχει στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική τη Δημήτρη Καρά. Συνεργάζεται ο Γιάννης Χαρούλης και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Λέγεται «Οι Άγγελοι των Πρωινών» και είναι από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη τους επόμενους μήνες.
1: Πέρασε ο καιρός που έφυγες από σένα και από μένα, μα από τον ίσιο σου δεν ξέρω.

σας έχω άλλο ένα καινούριο τραγούδι, Σαβέρια Μαριολά, τραγουδά Γρηγόρη Πολύζο και Θοδωρή Τσάτσο, το κομμάτι λέγεται «Δε σε πήρα» και ουσιαστικά είναι μια εξομολόγηση για όλα εκείνα που θέλουμε να πούμε αλλά τελικά δεν λέμε.

Μια συγγνώμη μπορεί να κάνει πολλές φορές θαύματα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι 1997 που στίχους έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και μουσική ο Μιχάλης Χανιώτης, ερμηνεία Λιζέτα Καλημέρη και Παραβάτες.

Αυτοί ήταν οι παραβάτες. Θα ακούσουμε τώρα Ελένη Βιτάλη σε ένα τραγούδι που έχει το εξής παράδοξο. Έχει 2,5 εκατομμύρια views παρακαλώ στο YouTube, κάτι που είναι ρεκόρ για τέτοιο ρεπερτόριο, και έχει άπειρα σχόλια από την Τουρκία. Έψαξα να βρω αν υπάρχει κάποιος λόγος, αν το τραγούδι ακουγόταν σε κάποια σειρά. Δεν βρήκα άκρη. Παρόλα αυτά, το τραγούδι που είναι σύνθεση και στίχος Ελένης Βιτάλη είναι πολύ ωραίο και το ακούμε τώρα, Γράμμα και Γραφή.

Θα πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις τελευταίες ηχογραφίες του Μανώλη Λιδάκη πριν φύγει από τη ζωή πέρσι το Φλεβάρι, ένα τραγούδι που είχε πρωτοπεί η Μαριάννα Παπαμακαρίου, είναι του Σοκράτη Μάλαμα και είναι το Ρήγμα.

Ένα υπέροχο τραγούδι που άργησε να μας το δώσει ο Σωκράτης Μάλαμας, το είχε και σε ένα σιρτάρι. Ευτυχώς κάποια στιγμή πήρε αυτή την απόφαση. Στίχη του Μάνου Τσιλιμίδη, πρώτη εκτέλεση Μαριάννα Παπαμακαρίου, μια σπουδαία φωνή από την Κύπρο. Δεν ξέρω τι έχει το νερό της Κύπρου και βγάζει τόσο ωραίες φωνές. Να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που βγήκε το Δεκέμβρη του 25 και λέγεται «Δικαιώματα». Σκηνή σαπούνι και δισκάκια ελληνικά σήμερα και ενίοτε και λαϊκά.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαριάννα Παπαμακαρίου, και μιας και σήμερα γιορτάζουν οι ελπίδες και η δικιά μας, η οποία είναι εξαφανισμένη σήμερα από το chat και θα πάρει απουσία, να τις αφιερώσουμε το «Καταστροφή και Ελπίδα» του Νίκου Πορτοκάλογλου, στην πρώτη εκτέλεση που δεν είναι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά της Ευτυχίας Μητρίτσα.

Άλλη μια λαϊκή μπαλάντα σας έχω τώρα. Κυκλοφορία του 19, στοιχη μουσική Κωνσταντίνα Πάλα, Φωτεινή Βελεσιώτου και Πόσο πονάει η καρδιά.

Η επόμενη επιλογή πάει συνειρμικά, καθότι όταν πονάει η καρδιά, τι είναι, είναι πονεμένη. Θα ακούσουμε ένα ποτπουρί από αγαπημένα κριτικά τραγούδια, όπως το «Πονεμένη καρδιά» και το «Όσο βαρούν τα σίδερα», ηχογράφηση «Ζωντανή στην Τεχνόπολη», όταν ο Θοδωρής Κοτονιάς έκανε μια γιορταστική συναυλία όπου είχε καλεσμένους το Σκουλά, το Δραμουντάνι και άλλους.

Και μετά την αποθέωση και την Κρήτη θα πάμε Ανατολική Ρωμιλία. Από εκεί έρχεται το κομμάτι το οποίο έχουν διασκευάσει οι Κούπες. Το τραγούδι λέγεται «Μαργελεμένε Γεμετζή», που σημαίνει από ό,τι έψαξα και βρήκα «Καημένε Ναυτικέ». Και το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο της σημερινής εκπομπής.

βάσανα που έχει αγάπη. Σε λιγάκι και ολοκληρώνεται η εκπομπή και ενημερώνω ότι οι επιλογές μετά τις 10 θα είναι του Άρτου Κατσαβρία. Έχει και εκπομπή στις 11, οπότε μη φύγει κανείς. Τελευταίο κομμάτι μας έρχεται από την Μικρά Ασία. Η τραγουδίστρια είναι η Ειρήνη Τορνεσάκη. Συνεργάζεται με τον Παλαιστίνιο τσελίστα Νασίμ Αλατράς. Κοράσεων ετραγούδαγε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό βράδυ και αύριο 11 το πρωί έχουμε μουσικό ημερολόγιο.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πήκε ψύχρεμοι, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε από τη μύτη.

0: Μας μαθαίνουν από νωρίς να μετράμε τα πάντα. Τα χρόνια, τα επιτεύγματα, τις υποχρεώσεις. Ξεχνάμε όμως πως η ουσία της ζωής βρίσκεται αλλού. Στις τέσσερις πολύ απλές αλλά βαριές λέξεις που γιορτάζουν απόψε. Τη σοφία, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Δεν είναι απλά ονόματα στο ημερολόγιο. Είναι η πηξίδα μας για να μην χαθούμε στο σκοτάδι. Είμαστε φτιαγμένοι από συναίσθημα, από την ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι καθαρό, να ελπίσουμε σε μια καλύτερη μέρα και να αγαπήσουμε χωρίς όρους. Και αν η μέρα μας αναγκάζει να φορούμε την πανοπλία της λογικής, η νύχτα έρχεται πάντα ως υπενθύμηση πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να βαδίζει μόνος.
1: Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στις σοφίες, στις ελπίδες, στις πίστες και τις αγάπες της ζωής μας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird. Ακούτε τους μύστες του έντεχνου, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Κατσαβριάς. Κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ φτιάχνουμε μια παρέα που βρίσκει απάνεμο λιμάνι στους στίχους, τις μελωδίες και τις νυχτερινές μας εξομολογήσεις. Το live chat κάτω του σταθμού δεξιά στην οθόνη σας είναι ανοιχτό. Περιμένουμε τις αφιερώσεις, τις παρατηρήσεις αργότερα και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε μαζί.
1: Στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι.
0: Υπάρχουν νύχτες που η προσμονή βαραίνει λίγο παραπάνω. Όλοι κουβαλάμε μια κρυφή ελπίδα για κάτι ομορφότερο. Μια λέξη, μια συνάντηση, μια καλύτερη μέρα που πάντα υπόσχεται να έρθει σε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ζεστό. Κι όμως αυτή η ελπίδα δεν είναι απλώς μια αόριστη προσδοκία στο ημερολόγιο. Γεννιέται κάθε φορά που αποφασίζουμε να κοιτάξουμε τον άλλον στα μάτια, να μοιραστούμε το βάρος, να βαδίσουμε μαζί. Όσες σιωπές και αν υψωθούν γύρω μας, το φρός βρίσκει πάντα τρόπο να τρυπώνει στις χαραμάδες.

17 Σεπτέμβρη λοιπόν απόψε, μια ημερομηνία που κουβαλά τη δική της ιδιαίτερη συγκίνηση. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από κοντά μας ο Μάνος Λοΐζος, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που έγιναν η δική μας κοινή καταγωγή. Ξεκινάμε λοιπόν τη νύχτα μας θυμώντας τη μνήμη του με τη δική του φωνή και της Δήμητρας Γαλάνη, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν να ονειρεύονται μαζί, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Καλή ακρόαση σε όλους.

Η 17η Σεπτεμβρίου δεν είναι μόνο η απώλεια του Λοϊζού. Είναι και η παραμονή μιας άλλης μαύρης επετείου. Της νύχτας του 2013, όταν το φασιστικό μαχαίρι έκοψε τη ζωή του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Γιατί η ιστορία αυτού του τόπου δεν γράφεται μόνο με στίχους που ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο, αλλά και με το αίμα εκείνων που στοχοποιήθηκαν επειδή δεν σώπασαν. Ο Φίσας δολοφονήθηκε για τις ιδέες του, για τη μουσική του, για την αισθητική του. Και η μνήμη του δεν είναι απλώς μια τυπική αναφορά στο ημερολόγιο. Είναι η υπενθύμηση πως ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία. Είναι εγκληματική βία που κεροφολακτεί δίπλα μας όταν εμείς συνηθίζουμε την ασχήμια.

Έτσι ακριβώς, τσάκισε τον φασισμό. Βέβαια το σύστημα συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να ξεπλένει. Μόλις προχθές, σχεδόν παραμονή της επετείου, είδαμε τα τάγματα εφόδου να στείλουν πάρτι έξω από τις φυλακές για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Μια δικαιοσύνη που εξαντλεί την αυστηρότητά της στα χαμηλά και μετράει τα χρόνια με το σταγονόμετρο για τους καταδικασμένους νεοναζί. Και μέσα σε αυτή την πρόκληση μένει η εικόνα μιας μάνας, μιας Μάγδας που στάθηκε μόνη της απέναντι στα θηρία, για να μας θυμίζει τι σημαίνει να μην λυγίζεις. Απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και το μίσος, η απάντηση του Παύλου ήταν και θα είναι πάντα ίδια, να γελάς.

Ένα πρόβλημα πάλι με το ίντερνετ έχουμε, δυστυχώς. Θα δούμε άμα μας αφήσει να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί μου το έκανε και νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και εμείς τη μάχη μας, γιατί η μάχη με την αδικία, η μάχη για τη ζωή δεν δίνεται μόνο στις διαδηλώσεις και στα δικαστήρια. Δίνεται κάθε μέρα από ανθρώπους που δεν έμαθαν ποτέ να λυγίζουν. Μια τέτοια μαχήτρια της ζωής ήταν μια δικιά μας φίλη, η Σοφία Μπαλντά, η οποία έφυγε χτες παραμονή της ονομαστικής της εορτής. Ήταν μάλιστα παλιότερα και ακροάτρια εδώ και του σταθμού και της εκπομπής. Μια γυναίκα που πάλεψε παλικαρίσια με χαμόγελο και αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Είμαι σίγουρος πως από εκεί ψηλά τώρα μας βλέπει, χαμογελάει σαν τον Παύλο και ήδη οργανώνει τους καινούριους αγώνες. Για τη Σοφία λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που της άρεσε, που είμαι σίγουρος πως ήπιε την τελευταία τζούρα από το ουίσκι της, όπως μας είπε, όπως έγραψε στην τελευταία της ανάρτηση, έκανε την τελευταία ρουφιξιά του τσιγάρου και έφυγε μακριά.

Μέσα σε όλες αυτές τις μνήμες η νύχτα ζητάει πάντα μια χαραμάδα φως, μια γλυκιά παρηγοριά. Ειδικά απόψε που ανάμεσά μας γιορτάζουν άνθρωποι δικοί μας που μας χαρίζουν τη ζεστασιά τους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μια πολύ καλή φίλη του σταθμού, σε μια συνεργάτηδα δικιά μου και της εκπομπής, την Ελπίδα Γρηγοράκη, εκεί στο Νότο, που απόψε γιορτάζει. Της αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία, τρυφερότητα και αυτή τη γλυκιά μελαγχολία που ξέρει να μαλακώνει τις γωνιές της ψυχής. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μήλο μου και Μανταρίνη, για σένα ελπίδα μας, χρόνια πολλά και από το μικρόφωνο, να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και ευτυχισμένη.

Συνεχίζουμε όμως με τα απρόβλεπτα και τα παράξενα της ζωής, γιατί σαν σήμερα 17 Σεπτέμβρη του 1920 γράφτηκε μία από τις πιο παράδοξες ιστορίες της χώρας. Στους κήπους του Στοτατόη, ο βασιλιάς Αλέξανδρος τραυματίζεται από δάγκωμα μιας μαϊμούς στην προσπάθειά του να σώσει το σκυλί του. Οι γιατροί το καθησυχάζουν, όμως λίγες εβδομάδες μετά πεθαίνει από σηψημία, μόλις τα 27 του. Μια στιγμή που άλλαξε την ιστορία. Είδατε τι μπορείτε να μάθετε στους μύστες εδώ τα βράδια. Γι' αυτό να μας ακούτε.

Είμαστε στη μέση της νύχτας, μίστες του έντεχνου, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Άρης Κατσαβρίας στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Το live chat του σταθμού κάτω δεξιά στην οθόνη σας σας περιμένει, δηλώνετε την παρουσία σας. Λέτε τα δικά σας παράξενα της νύχτας και όχι μόνο. Και γινόμαστε μια πολύ όμορφη παρέα όπως αυτή τη στιγμή. Και να πω την καλησπέρα μου στην Ελπίδα που γιορτάζει, είπαμε, στην Πολυμνία, στον φίλο τον Λεωνίδα, στη Νίκη, στην Νικολέτα, στο Φώτη, στο Θανάση και σε όλους, ακόμα αν μου ξεφεύγει κάποιος που είναι αυτή τη στιγμή στο chat. Περιμένουμε και εσάς. Συνεχίζουμε. Για όσους ψάχνουν ακόμα το δρόμο τους και για όσους έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στη διαδρομή ή απλώς ψάχνουν μια αποβάθρα να ξαποστάσουν, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι.

Έτσι είναι, φίλοι μου, και ο έρωτας, οι σχέσεις σαν ένα ταξίδι. Με στάσεις, με επιβάτες, με διαδρομές. Και στο τέλος κάθε διαδρομής, στους σταθμούς που προσπερνάμε, το στοίχημα είναι πάντα το ίδιο. Αν θα καταλήξουμε μαζί ή αν θα καταλήξουμε να προχωρούμε παράλληλα. Ο καθένας στο δικό του δρόμο. Χωριστά. Και αυτό το χωριστά, κάτι φορές, πέφτει πολύ βαρύ.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

Γιατί όταν οι δρόμοι χωρίζουν και η σιωπή κατακάθεται, μένει πάντα πίσω εκείνος ο βουβός απολογισμός. Ψάχνεις να βρεις τι έφταιξε, αν ήταν η μοίρα, αν ήταν η στιγμή ή αν απλώς γίνανε ένα με τη μοναξιά μας πριν καν το καταλάβουμε. Και εκεί, ανάμεσα στο γιατί και στις αμφιβολίες, αρχίζεις να μην ισορροπείς. Μέσα σου κάτι να κουνιέται συνέχεια. Και ψάχνεις να δεις, να βρεις, ίσως αυτό το ίσως της Αλεξίου. Πάμε να το ακούσουμε εμείς τώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε ένα χωριό της Τρίπολης. Πήγα στο καφενείο να πάρω έναν καφέ στο χέρι και εκεί που περίμενα είδα έναν ηλικιωμένο κύριο να έχει ένα σημειωματάριο ανοιχτό, ένα παλιό σημειωματάριο. Δεν έγραφε κάτι, απλώς γύριζε τις παλιές σελίδες. Δεν ήταν καινούριο, ήταν ένα παλιό σημειωματάριο τέλος πάντων. Και μάλιστα, να πω την αλήθεια, δεν κοιτούσε ούτε καν το σημειωματάριο. Πέναγε τις σελίδες και κοιτούσε έξω το δρόμο, λες, και ταξίδευε σε μια άλλη εποχή. Εκεί λοιπόν σκέφτηκα πόσο σπάνιο είναι πια να βλέπεις ανθρώπους να μένουν μόνοι τους στις σκέψεις τους, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς βιασύνη. Και κατάλαβα ότι ίσως ευτυχισμένος σήμερα να είναι ο άνθρωπος που αρνείται να τρέξει με την ταχύτητα των υπολείπων, αρνείται να ακολουθήσει όλο αυτό το συμφερτό που μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε, δουλειά, υποχρεώσεις και ότι πρέπει να είμαστε σε όλα απίκου.

Ο μαέστρος μας Νίκος Φραγκάκης μελοποίησε Καβάφη τέλεια. Και από τον Νίκο Φραγκάκη και το Γέρο πάμε να ακούσουμε τον Νινιό να μας πει τον Καημό.

Όταν ο καημός κατακάθεται, καταλαβαίνεις τι έχει πραγματικά σημασία. Ότι δεν χρειάζονται τα πεντάστερα για να νιώθεις γεμάτος. Φτάνουν τα αστέρια στον ουρανό. Και μια λέξη να ακούσεις έστω μια φορά ένα «σ' αγαπώ». Με μια άλλη φωνή, όχι με το δικό σου τον αντίλαλο. Να νιώσεις έστω και για λίγο ότι σε θέλουν πραγματικά. Δημήτρης Μητροπάνος, Λάκης Παπαδόπουλος, της νύχτας στα ηχεία.

Και κάπως έτσι η ανάγκη να νιώσεις αληθινός σε πάει στο επόμενο βήμα, στο πιο απλό και το πιο δύσκολο μαζί. Ο έρωτας δεν σου υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τα προβλήματα, δεν σου τάζει θαύματα, σου δίνει όμως εκείνο το καταφύγιο για τις δύσκολες ώρες, την ανάγκη να ησυχάσεις το μυαλό, να χαμηλώσουν οι άμυνες και να αφαιθείς. Όπως θα αφαιθούμε με το επόμενο τραγούδι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

Και όταν η νύχτα φτάνει σιγά σιγά στο τέρμα της, όπως η δική μας, οι λέξεις στερεύουν. Δεν χρειάζονται άλλες αναλύσεις, ούτε υποσχέσεις για το αύριο. Μένει μόνο η πράξη, η ανάγκη να κρατηθείς από τον άνθρωπό σου, πριν γίνουν όλα χτες, χωρίς φίλτρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν ξέρω αν το ζητάς ή αν το προστάζεις εκείνη τη στιγμή. Ξέρω πως το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κρατήσει όρθιο είναι ένα φιλί.

Και καθώς η κούραση της ημέρας γλυκαίνει και η νύχτα ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στο χάραμα, καταλαβαίνουμε πως όλες οι αναζητήσεις, τα ταξίδια και οι νυχτερινοί μας λογισμοί καταλήγουν πάντα στην ίδια απλή αφοπλιστική ανάγκη. Να βρούμε ένα λιμάνι, γιατί όσο και αν ψάξαμε στα τραγούδια, όσες απαντήσεις και αν δώσαμε στο σκοτάδι, η μεγαλύτερη παρηγοριά παραμένει η ζεστή παρουσία του άλλου. Απόψε ξεκινήσαμε με την υπόσχεση του Μάνου Λουίζου πως η μέρα δεν θα αργήσει. Σταθήκαμε στη μνήμη του Παύλου. Τιμήσαμε τη δική μας αγωνίστρια και φίλη Σοφία Μπαλντά. Χαθήκαμε στα μυστικά και στα παράδοξα της ιστορίας. Ταξιδέψαμε σε χιλιάδες σταθμούς και παράλληλες διαδρομές για να καταλήξουμε στην απόλυτη αλήθεια μιας αγκαλιάς και ενός φιλιού. Είμαστε οι μύστες του έντεχνου στο Radio Bird. Εγώ είμαι ο Άρης Κατσαβριάς. Σας ευχαριστώ και για τη σημερινή συντροφιά, τα μηνύματα και την παρουσία σας στο live chat. Το live chat που θα παραμείνει ανοιχτό και την επόμενη ώρα για τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφού όπως ξέρετε συνεχίζω να παίζω μουσική χωρίς μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Σας το λέω από τώρα ότι θα είναι ερωτικού περιεχομένου τα τραγούδια, γιατί ο έρωτας κακά τα ψέγματα είναι βασιλιάς στη ζωή μας. Αυτός μας κυβερνά και μας πάει όπου θέλει. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση. Για ένα κόσμο με περισσότερη αγάπη, σοφία, ελπίδα και πίστη. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο ίδιο απάνεμο λιμάνι. Μέχρι τότε, να προσέχετε αυτούς που σας φροντίζουν, αυτούς που είναι εκεί χωρίς να το εξεργυρώνουν. Μην μπερδεύετε την αφοσίωσή τους με αδυναμία και μην τους θεωρείτε δεδομένους. Η φροντίδα είναι επιλογή και αν την προσπερνάτε, κάποια στιγμή απλώς γίνεται ανάμνηση. Κλείνουμε τη νύχτα όπως της αξίζει, Ελένη Τσαϊλιγοπούλου, σε μουσική Γιώργου Ανδρέου και στίχους Κώστα Λιβαδά, τα λόγια της σιωπής.

θα είμαι εκεί. Στις πιο κρυφές διάδρομές σου θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

είμαι εκεί. Αόρατος, δεν θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Στα σήματα που παραβλέπεις, θα είμαι εκεί.